0: in Auckland, just about everywhere, you can see the water, and it has a lovely calming and invigorating effect.
1: Next to the ocean, wide open sea, cool breeze, lot of open space.
2: Hiking, swimming, lovely beaches.
3: Beaches.
4: I love the West Coast. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world.
3: Loving Auckland.
5: Well, I love that it's such a green city. It's just so rich in texture with all the different plants and trees and shrubs. There are giant trees, more than 150 years old. You can touch the roots of the country, of the history.
6: I love the bush, the heaps of parks around Auckland that you can go and play in.
7: And the libraries.
3: Loving Auckland, our diverse city. 104.6 Planet FM.
8: Και παρομοίω και να προγράμμουν μπουλάω. Εγώ σε να δω λίγο την ομνήν το βέγγραβι. Το κακό πράγματι και άνοια να βέβαια κάποιν ηλό τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα η βέβαια μπουλά μου έδειτε κοιάνι και να με κάντα με βέβαια τέρα σαν μαϊτή βέγγραβι τίγο να τα πάνε μπουλά. Εν ίσως λάντε να πεούλου τα γανρέν ρέσο. Με μπουλά τα να δετήκω μπουλό μπουλά. Ni alvinaka ninga iba tunda linga tiko mai ngona planetaudio.org.nz ana mona libu sena ritio duwa saipa wa puendi ono.